0: Σε τι, που σου στείλα, να μου σου σου πω, εγώ αστεία στο τόπο. Αστεία, εγώ αστεία, μασά, στο τόπο. Ο κόμμα τσέμπιζε μα, τα μάγκο σνίπια, τη άμψη, έτσι δεν ωραία. Έτσι, σου όλου εγώ, ο μαμά σάμπι, σα τον δεύτερο νύμι, σα τον αγωνό, τα τσιστόμι, ο πολέμου τα μάτια, μαμά τσέμπορα, πολέμου, σε τι αρώνα. Ο Μπόκα Μπαλαλαλή, Μενέντε, ο Μπέρνο Σόλου, ο Βασίλη Μενέντε, ο Μπέρνο Κέντε, Μενέντε, Σαλατή, ο Λίβα Πατσάκη, ο Σουλαπέ, ο Νίβα Πάνε, ο Κάμπι.
1: Στο πίσω να πει μισό, δεν είναι η Λοκίνα, η Ρεφόρμα. Μετά έχει που θα βρει στην Κούμα, πώ δεν βρει λίγο Πατέ, checkers που θα σα πω, είστε πολύ καλά. Πάω, λαπέν, εγώ σε μάχο, μάχο, μάχο, μάχο, μάχο, μάχο, μάχο, μάχο, μάχο, μάχο, μάχο, μάχο, μάχο, μάχο, μάχο, μάχο, μάχο, μάχο, μάχο, μάχο, μάχο, μάχο, μάχο, μάχο, μάχο, μάχο, μάχο, μάχο, μάχο, μάχο, μάχο, μάχο, μάχο, μάχο, μάχο, μάχο, μάχο, μάχο, μάχο, μάχο, μάχο, μάχο, μάχο, μάχο, μάχο, μάχο, μάχο, μάχο, μάχο, μάχο, μάχο, μάχο, μάχο, μάχο, μάχο, μάχο, μάχο, μάχο, μάχο, Oh, Mr. Fisher, me pete bani, Mr. Fisher. Donc.
2: So what?
3: Bani mina, mshosho.
2: Bani mina, mshosho.
3: Baba bani,
2: babasbe.
3: Baba bani,
2: babasbe.
3: Bani mina,
2: mshosho.
3: Bani mina,
2: mshosho.
3: Baba bani,
2: babasbe.
3: Baba bani, ah, kosi yami. Kupuga la pasatobe, kupuga ngiklalele ngilayezo mia. Ah, utu wiksi kakabanga ngaklalele, se ngati nji kukono ipate nge kwayo kumine mzimbe. Ah, pana ngeke, nina ngeke ngisuge glorushe lulu. Ngiabonga nge sotobe, as push it until uwani, danko.
2: Danki, Wendy. Hezemia, pile ntombo, pile nje kuleyo ndawo lapho nikiwa nehezemia. Laphana kanti ke isikhathi emzuzu laphana ke yasho ke ayi sithupha empeleni sikhombisa laphana ke emzuzu asale ngaphambi kokubumba laphana ke nje ihora lokuqala. Angiboni kahle ke la kwenzakalani ngala khona iVN la ingafuni ukuvuleka kahle bathi ngo
0: kolo muntu ngangela ngasaqala ukungena we mshosho force bill sota umabe ngenkomo bofokazana babebiya ngamahlahla. Insizwe wahlanga ephimbo ongalinaki ibala vethe ayikho insizwe impofu ma wayibona lo nsizwe bathi ibhathanathi ubingalo lakamfethu la imolweni edark city umfundisi onebongo awusuka amadoda mfethu uhlezi edilizwe epulpiti ngoba makaqala avula umlomo futhi xhubhazelizise kubanye abefundisi nginxabanxaba i-KFC yethe kweyimputho mani abantu bezambona ngalapho nda bayidle bakhulufa amathambo zafika izitsha sazikhwelisa ubade mhle uzibe zwile kukomplaina umfobo omufi emngcwabeni wacha komfundisi waphatha iprogram engazange ashumayele umfundisi sabona ke mfoti ake ngikubingelele wemshosho ngikubingelele futhi nabalaleli bonke benanda 88.4 FM kade-ke bafuthi ngagcina ukulunguza nje kulo msakazo ake ngibonge mshosho ngibonge kakhulu ubumbano ngibonge ukuhlangana kwamaciko umfowethu wakulelizwe lakithi lengabati engaphasi kweso likamisizulu ake ngibonge into abayenza kwasicebi tha mfethu ake ngidede ngehla ngobonda njengesicabucabu unkulunkulu akubusise unkulunkulu abe nawe mfowethu ngiyabonga kade ngagcina ukuguzwa ngenxake yokusebenza wemshosho ngiyambonga unkulunkulu kake ahlale nawe ahlale nabaleleli ngiyabonga mshosho sedark city emolweni umfundisi obingelela ngeprofithi abefundisi bebingelela ngebhayibheli danki wemshosho
2: danko
4: hayi kwaze kwamnandi ekhaya kwaze kwamnandi ekhaya mbingelele mfowethu mbingelele umlaleli ekhaya ithimba labasakazi bomsakazi nanda FM ngithi nje kuphuka kwamnandi lapho mfowethu cabanga ngoba ngingena manje emsakazweni ngingena nje la kwi-app ngoba ngeke ngisho endini ngisemode kahle sengithi ake ngingena abantu bayangibona impela ngikhuluma nefoni ngikhuluma ngale ndlela engikhuluma ngayo ngimemeza ngale ndlela engimemeza ngayo emsakazweni nanda FM ngiyanibingelela nonke ngiyathemba ukuthi niyaphila hayi bomfethu asibonge la sibongele ulimithi lengoma yakhe ayishayele inkosi yamagcokama kade ngiyibona lapha YouTube i-51 million views in 8 days siyabonga kakhulu mfethu Bhinqa Nation isizwe samabhinqa bethu sikhuphoka kakhulu ngendlela eyisimangaliso thank you so much ubona wonke umuntu okwazile nje ukuthi ngampela le ngoma engene eviewer siqhubeke senze kanjalo mfethu ukuze-ke ilegasi yenkosi yamagcokama ingashoni phansi asihlale nawe kuzoshahora lokuqala
2: Ah, guia! Quando?
5: Um xoxô.